Άμα το μπαγκό. Άμα το μπαγκό μοσχερόβαν σιμπέν. Λέον, ακόμα το μπαγκό και άλλα ογμπούλαν. Ήκανε Αντώνια σε το μάντοκ, αλεγρία σιμπού. Όμως δεν μάθα και το μάντοκ, αλεγρία σιμπού. Το μπαγκ ανάλλον καηδίλα ογμπαέτε. Είναι φραμ μπουχούλα. Ιωτό. Ναι, ουαέτη μου δε. Κάνω και ναι, ουαέτη και λαγκό μου και να πω λαγκός μεγάλα λαγκό μου. Κοίτα μου ανά. Να κοιτάω μεγάλα λαγκό μου, ουαέτη λαγκό μου, πακή λαγκός.